Η Μαϊτέ Γουιβέ, η Άντε Βασέβα Πουρατέι, Αγουστίν Πίο Βάρριο Βρεμβιακοκουέ, Έραβα, Δάνσα Παραγουάλια. Αουπέβαρε Άννα, να είμαι άλλη έχα αβαβέ η κοσί, αγιαπώνει εγωτή, αμό απήνγε γουάχαμουά κοπούρα χέιρορή, ο γουερούβα νιανερετά ποτήρε αγουά. Που ημπα εραρή ρε κοβέ, ακουνιά τα ήν φορά,